τίποτα. Θα τους είπα και σαν ψης παρήλα. Μουτά, μην είναι τα τάμ. Αντέξ.